0: Γκοράνα Χο.
1: Νέρο Νάμα Μάρκο Χο.
0: Da ne bi neko zamero nama. Ho, hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči, Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.